Ζάκη Δαγκησέ, την Κουσουγκόν της Καναρία. Γουέντος, πούρκου προδότου, μοδέστια πάρ, γερομκέτας τα πληβρόλες, αμούδι και βούε, η κουέντου πάει καλοβίου, σώζει, αχ.